Τι ντύες βέτε μου, πετύτε εδε ούν. Που τρέγκοια βέντες δοτήτα με σούμα, σε τι ετή εούν για μούν. Αια περφέκτε, κουσάστ αμυθούα. Τρέγκοια βέντες δοτήτα με σούμα, τι εούν είχε, αστούα τα ούν.